Ακεφαλή σφαιρική, τριγωνική, οίδης κανονική. Κρανίο, φρύδια παχιά, λεπτά κανονικά, σμιχτά προεδρικά. Βγαλμένα και τα δύο, μάτια καστανά, μαύρα γαλανά, πράσινα μελιά. Πλάνα, αυτιά πολύ μικρά, μεγάλα, συγκλίνοντα, αποκλίνοντα.

συμπαθείς. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία. Έχει ουλές, σημάδια και τατού. Body piercing στη μύτη και αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού. Μοντέλου, τσιτιάνου, στρατιωτικού. Νύψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη. Νύψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη. Νύψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη. Νύψωνα νομίματα, μη μόνα νόψη.

0: Ορφανός, εξόγαμος, χωρισμένος, ξένος εξωγήινος, μεταλλαγμένος, όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.
1: Όνομα επώνυμο, λίπα στοιχεία, είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη. Νύψωνα νομίματα, μνήμονα ανόψη.